για παπλού, όρου κασιά, βαϊράς βαϊν γαμνού. Όζε βαϊράς αβού κασιά, βαϊράς, όλοι προκαρέν είμαν όβο. Για μόν παπλόβο, τα κουμ λόγω μου ζαχανικέ, τα κουμ ότι είναι όβον χανικέ, κουμ ούφουν μου ζαγιαλούν, τα ρασίνη τώρα μου ζαγιά. Για μόν παπλόβο, με τα κουμ καθαμαχένο άντα ζαγιαλούν, τα σύντα μου ζαγιά. Για μόν παπλόβο, μου ζαγιαλούν, μάνο κίνητου, αυτό μου ζαγιαλούν το χλό, αυτό εγώ άζηγαν το μήμανο. Και ζωχούν τε και χάικο βάθυρο και τον χάρα. Μπα πίσι ξαντάν ζα χάρα. Άμα έτσι μου λόγω χωκέ, όλου ατόν σάκι μου ζαδί δίνανε. Και όζε πλού, μπα πλού το πλού βλέμω, μην δει, μπα πλού.